0: σου κοτήλα, αλλά στο τροχόνι λες αντροχόνι το εντσελαρούκο, δεν σε τροχόνι τα λακαπάπα σου τροχόνι λες αντροκοπάπ, το τρακασάντρο κοπάπ, το 315 South Broadway. Μου σου ρκούν τα λακασάντρα καλήν τα λαφοπώνω στο τροχόνι δάτη και τα τορτίζουν and beans, πατώ στο τροχόνι τα λακαλιάνα στα δεκαίν τα λαφοπώνω στο τροχοπάνω, ελεκασάντρο τα κέσβα κέσβα, μου σου τροχόνι τα λακαλιάνα στα δεκαίν τα λαφάμα, ελεκασάντρο πα κανένα στο τροχόνι τα λαφοπότρο, ή περνούντα στον τα πέλε το κοτάλε, ελεκατρακάν τα λαφόμενα κοσό τροχοτάλε, $10 down. Μου σου τροχόνι τα λακαλιάνα στα δεκαίν τα λαφόμενα κοσό τροχοπάλα, ηλίκα στα τροχόνι τα λαφόμενα κοσό τροχοπάλα, car company, μου σου τροχόνι τα λακαλιάνα στα δεκαίν τα κοσό τροχοπάλα, ήλανο παντολο πόντολε. Están papalota, echan copalo palota, y la cuna. ¿Qué pasó con este que resulta que está haciendo la 420 la papara que le dan
1: para? Broadcasting from the southeastern corner of Virginia near the Carolina line, we're the 1920s radio network, Chesapeake, Virginia Beach, Virginia. Nostalgia, jazz, and swing all day long. The 1920s Radio Network time is 8 p.m. Eastern.